0: Τέλος πάντων, τι είναι την οκτάβα, αλλά δεν είναι σε κάτι παράλληλο που στάζει να είναι στην Αγιστάρια. Αυτό το
1: άρθρο που λέει με τέλεμα, ο πιο βασικό, που ήταν η δική του άμαξη, αλλά κάτι που την οκτάβα, αλλά σε κάτι παράλληλο που στάζει να είναι στην
0: Αγιστάρια. Σε ξέρετε, ο Τζέρι θα το τσουλήσει.